Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 2 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος και τυχαίες εφευρές που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία καταδίκασε την επιδρομή στο τέμενος Αλάξα από μια Ισραηλινή εξερμιστική ομάδα. Η Άνκαρα προειδοποιεί ότι οι ενέργειες που επιδιώκουν να παραβλέψουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τηλεφωνική συνομιλία Φιδάν με τον Ιρανό ομολογό του Αρακτσή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσή. Σκληρή αντίδραση από την Τουρκία στην επέκταση της κατοχής του Ισραήλ στον Λιβανό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία εξέφρασε έντονη αντίδραση στην κλιμάκωση των κατοχικών δραστηριοτήτων του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την επιδρομή της Κυριακής που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές εξτρεμιστικές ομάδες στο τέμενος Αλάξα υπό την προστασία Ισραηλινών δυναμιών ασφαλείας, καθώς και τις προκλητικές τους ενέργειες εκεί όπου η ανάρτηση Ισραηλινής σημαίας και ο εθνικός ύμνος. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση τη Δευτέρα προειδοποίησε ότι οι ενέργειες αυτές που επιδιώκουν να αγνοήσουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ και ιδίως του τεμένου Αλάξα συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και διατρέχουν τον κίνδυνο να εμβαθύνουν περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή. Αντιμετώπιση με αυτές τις επικίνδυνες προκλήσεις και παραβιάσεις από το κατεχόμενο Ισραήλ σε βάρος μουσουλμανικών και χριστιανικών ιερών τόπων, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ, ανέφερε η δήλωση. Ο Μάρα Ζουμπ, διευθυντής του Τμήματος Ενημέρωσης της Διοίκησης της Ιερουσαλήμ, δήλωσε την Κυριακή ότι η ανάρτηση της Ισραηλινής σημαίας ενδός των αυδών του τεμένου Αλάξα, μαζί με την εκτέλεση προκλητικών τηλετουργιών, αποτελεί μέρος μιας συστηματικής και σκεμμένης

0: επίσημης Ισραηλινής πολιτικής που καθοδηγείται από την εξτρεμιστική κυβέρνηση κατοχής. Αυτές οι πρακτικές αποσκοπούν στην επιβολή νέων πραγματικοτήτων με τη βία στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην υπονόμευση του ιστορικού και νομικού status quo στο τέμενο Σαλάξα πρόσθεσε. Προειδοποιήσω ότι οι ενέργειες των κατακτητών εντός του τεμένου Σαλάξα αποτελούν μέρος ενός συνεχιζόμενου αποικιοκρατικού σχεδίου που στοχεύει στον χωρικό και χρονικό διαχωρισμό του τεμένου στην Ευρα. Οικοποίηση της πόλης και για την εξάλληψη της θρησκευτικής και ιστορικής της ταυτότητας και στην αλλίωση του νομικού, πολιτιστικού και δημογραφικού της χαρακτήρα. Ο Ραζούμπ είπε ότι η εισβολή στο τέμενος αλλάξα από κατακτητές υπό την προστασία της αστυνομίας συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επιλυγώνει τα αισθήματα των Παλαιστινίων και εκατομμυρίων πιστών σε όλο τον κόσμο. Προειδοποίησε για τις συνέπειες αυτών των παραβιάσεων, χαρακτηρίζοντάς τις σοβαρές, επαναλαμβανόμενες και απαράδεκτες, και κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ως πλήρως υπεύθυνη για αυτήν την επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάλεσε επίσης την διεθνή κοινότητα και όλες τις χώρες να αναλάβουν τις νομικές και ηθικές τους ευθύνες και να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν αυτές τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις εναντίον του Παλαιστινιακού λαού και των ιερών τόπων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του Υπουργού Φιδάν με τον Ιρανό ομόλογο του Αρακτσή, συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ανακοίνωση όπου καταδικάζονται οι επιθετικές πολιτικές του Ισραήλ αναφέρθηκε: «Καταδικάζουμε τον πιο έντονο τρόπο την επέκταση της κατοχής του Ισραήλ στο Λίβανο». Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, όπως έκανε και στη Γάζα, στοχεύει να εξαναγκάσει τους Λιβανέζους σε μόνιμη μετανάστευση, καθιστώντας αβίωτα τα μέρη που κατέχει στον Λίβανο. Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ότι η στάση του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή εμβαθύνει την ανθρωπιστική κρίση και σημειώθηκαν τα εξής: «Καταδικάζουμε τον πιο έντονο τρόπο την επέκταση της κατοχής του Ισραήλ στον Λίβανο». Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, όπως έκανε και στη Γάζα, στοχεύει να εξαναγκάσει τους Λιβανέζους σε μόνιμη μετανάστευση, καθιστώντας αβίωτα τα μέρη που κατέχει στον Λίβανο. Το Ισραήλ, με τις επιτατικές και επιθετικές πολιτικές που ακολουθεί, στοχοποιεί τις αναζητήσεις για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κατάσταση. Για τον τερματισμό των επιθέσεων και της κατοχής του Ισραήλ στο Λίβανο, η διεθνής κοινότητα, με πρώτο το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ, πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα χωρίς καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει αύριο ο Φιδάν, στην Ινδονησία αναμένεται να συζητήσει κατά τις επαφές του τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς στο πλαίσιο της αμοιβαίας πολιτικής βούλησης που εκφράστηκε σε επίπεδο ηγετών. Προβλέπεται ότι ο Υπουργός Φιδάν θα επισημάνει την ανάγκη εμβάθυνσης των εταιρικών σχέσεων σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, οι μεταφορές, η ψηφοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η υψηλή τεχνολογία και τα τρόφιμα χαλάλ, προκειμένου να αυξηθεί ο όγκος του διμερούς εμπορίου στο επίπεδο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα αξιολογήσει την πορεία των έργων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των δύο χωρών καθώς και τις μελλοντικές δυνατότητες συνεργασίας. Στη συναντήση, ο Φιδάν αναμένεται να δηλώσει ότι η Τουρκία και η Ινδονησία, οι οποίες βρίσκονται σε στενή διαβούλευση για τις εξελίξεις στη Γάζα, θα συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες για την εγκαθίστρηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Παλαιστίνη και να τονίσει ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν με αποφασιστικότητα οι κοινές προσπάθειες για την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το κατοχικό Ισραήλ στη Γάζα. Τις προκλητικές ενέργειες συζητηθήκαν την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την επέκταση της κατοχής του στον Λίβανο. Ο Υπουργός Φιδάν, ο οποίος θα ανταλλάξει απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και τα στένα του Ορμούς, τη Συρία, το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στη Σομαλία, το Σουδάν και τη Λιβύη, καθώς για τις εξελίξεις που αφορούν την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, αναμένεται

Η καρδιά της Δυτικής Όχθης. Δύο πόλεις, μία μνήμη. Στα προηγούμενα επεισόδια συζητήσαμε πως η μνήμη της Παλαιστίνης μετατρέπεται σε εικόνες. Τώρα, περπατώντας μέσα από αυτές τις εικόνες, πηγαίνουμε στη καρδιά της Δυτικής Όχθης που χτυπά. Από τη μία πλευρά η Ραμάλα με το σύγχρονο πρόσωπό της και από την άλλη η Τζενίν, το σεμνό προπύργιο της αντίστασης. Ραμάλα, χτισμένη πάνω σε λόφους, αποτελεί ουσιαστικά την ανεπίσημη πρωτεύουσα της Δυτικής Όχθης. Δεν είναι μόνο το κέντρο της πολιτικής και της γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι το πολιτικό πρόσωπο της Παλαιστίνης με τα καφέ, τις γκαλερί τέχνης και τα θέατρά της. Η βαθιά μυρωδιά της ποίησης που αναδύεται από το μουσείο του Μαχμούτ Νταρβίς έχει ποτίσει τους δρόμους της Ραμάλα. Εδώ η ζωή είναι μια βούληση που προσπαθεί να παραμείνει φυσιολογική παρά κάθε είδους εμπόδιο. Οι νέοι συναντιούνται στα καφέ στις απογευματινές ώρες, οι καλλιτέχνες εγκαινιάζουν εκθέσεις, οι μουσικοί δίνουν συναυλίες σε μικρές αίθουσες. Ενώ σε ένα καφέ αναδύεται η μυρωδιά του καφέ, λίγο χιλιόμετρα πιο πέρα μπορεί να βιώνεται η αναμονή ωρών σε ένα σημείο ελέγχου. Σε έναν δρόμο όπου ακούγονται βραδινά γέλια, λίγες ώρες αργότερα μπορεί να αντιχούν οι ήχοι στρατιωτικών επιδρομών. Επειδή η Ραμάλα είναι σαν ένα κομψό παράθυρο που ανοίγεται στον έξω κόσμο, αλλά ένα παράθυρο τόσο ευαίσθητο που μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Όταν ανεβαίνουμε προς τον βορρά, εκεί όπου οι λόφοι γίνονται πιο τραχείς, συναντάμε τη Τζενίν. Η Τζενίν δεν είναι απλώς μια πόλη. Είναι ένας τόπος που στη μνήμη της Παλαιστίνης έχει γίνει συνώνυμο της αντίστασης. Με τα στενά σοκάκια της, τις αφίσες των μαρτύρων στους τοίχους της και τα σπίτια που φέρουν σημάδια από σφαίρες, η Τζενίν διηγείται την ιστορία μιας πόλης που έμαθε να ζει υπό πολιορκία για χρόνια. Ο ουρανός, από όπου τις νύχτες δεν λείπουν οι ήχοι των ντρόνς, χαράζει από νωρίς στη μνήμη των παιδιών εδώ τον φόβο και την αντοχή μαζί. Η μεγάλη πολιορκία του 2002 παραμένει ζωντανή στη μνήμη αυτής της πόλης σου. Ενώ νωρίς το πρωί ένα παιδί φορτώνεται τη σχολική του τσάντα, λίγα σοκάκια πιο πέρα μπορεί να ακούγεται ο ήχος των θωρακισμένων οχημάτων. Επειδή στη Τζενίν το όριο μεταξύ της καθημερινότητας και της σύγκρουσης είναι τις περισσότερες φορές μια απόσταση λίγων λεπτών. Ραμάλα και Τζενίν, αυτά τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της Δυτικής Όχθης είναι στην πραγματικότητα δύο ξεχωριστές καρδιές του ίδιου σώματος. Η μία αντιπροσωπεύει τη διπλωματία, τον πολιτισμό και την πολιτική ζωή, η άλλη την πιο απλή και βαριά μορφή της υπεράσπισης της γης. Ωστόσο, ο δεσμός μεταξύ τους είναι πολύ βαθύτερος από ό,τι νομίζετε. Όταν γκρεμίζεται ένα σπίτι στη Τζενίν, ένα ποίημα στη Ραμάλα μένει ημιτελές. Όταν υψώνεται μια μελωδία στη Ραμάλα, αντυχεί πίσω από το οδόφραγμα στη Τζενίν. Ο πίνακας που εκτίθεται σε μια γκαλερί τέχνης στη Ραμάλα φέρει τις περισσότερες φορές τη σκιά του πόνου που βιώνεται στους δρόμους της Τζενίν. Η αντίσταση της Τζενίν είναι αυτό που επιτρέπει στη ζωή στη Ραμάλα να συνεχίζει να αναπνέει. Η μία διατηρεί την ταυτότητα ζωντανή και η άλλη δεν επιτρέπει τη διαγραφή αυτής της ταυτότητας. Εδώ ακριβώς κρύβεται και το μυστικό για το πώς η Παλαιστίνη παραμένει ακόμη όρθια. Επειδή ένας λαός δεν διατηρεί την ύπαρξή του μόνο υπερασπιζόμενος τη γη του, αλλά και προστατεύοντας την ποίηση, τη μουσική, τη καθημερινή του ζωή και τη μνήμη του. Σήμερα η καρδιά της Δυτικής Όχθης χτυπά ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Η μία γιορτάζει τη ζωή και η άλλη υπερασπίζεται τη ζωή.
Και όταν αυτές οι δύο ιστορίες ενώνονται, μπροστά μας δεν εμφανίζεται μόνο μια γεωγραφική περιοχή, αλλά η ιστορία της υπομονής, της αξιοπρέπειας και της ατέλειωτης αναμονής. Επειδή στη Παλαιστίνη ο δρόμος προς την ελευθερία περνά μερικές φορές μέσα από ένα ποίημα και μερικές φορές μέσα από τη μέση ενός δρόμου υπό πολιορκία. Και η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης συνεχίζει να ζει ακριβώς εκεί όπου διασταυρώνονται αυτοί οι δύο δρόμοι.

Μη σας ξεγελάει το απλό που είπαμε. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ρόμπερτ Φρίντελ από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ στις ΗΠΑ, το σχέδιο του Φερμουάρ χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από την εφεύρεση του υπολογιστή και του αεροπλάνου και ήταν ένα τυχαίο αποτέλεσμα μιας επίγουσας ανάγκης. Η πρώτη εφεύρεση του Φερμουάρ που χρησιμοποιούμε σήμερα, άλλοτε για να εξασφαλίσουμε ότι ένα ρούχο εφαρμόζει ακριβώς πάνω μας και άλλοτε για να αποθηκεύουμε και να προστατεύουμε τα αντικείμενα που βάζουμε σε τσάντες ή βαλίτσες, χρονολογείται από το 1851. Το πρόσωπο που ανακάλυψε το φερμουάρ ήταν ο Έλιας Χόβ, ο οποίος επίσης εφιέρε τη σύγχρονη ραπτομηχανή, αλλά τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ανήκαν στον μηχανολόγο, μηχανικό και εφευρέτη Βίτκομπ Τζάστον.

ένας φίλος του Τζάσον, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είχε καμία σχέση με το σχέδιο του φερμουάρ, παραπονιόταν συχνά ότι δυσκολευόταν να λύσει το μακρύ κορδόνι από τις μπότες του. Θέλοντας να βοηθήσει τον φίλο του, ο Τζάσον βρίσκει τυχαία τη λύση χάρη στον σιδηρόδρομο που συνήθιζε να χρησιμοποιεί, πήγαινε ερχόμενος στο σπίτι του. Συνειδητοποιώντας ότι μπορούσε να μετατρέψει δύο ξεχωριστά μέρη σε έναν ενίο μηχανισμό που πρώτα τα ενώνει και στη συνέχεια τα χωρίζει, χρησιμοποιώντας το σιδηροδρομικό σύστημα που επιτρέπει στα τρένα να κινούνται, ο Τζάσον έκανε το πρώτο βήμα προς την εφεύρεση του φερμοάρ με την πόρπη, την οποία κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1893. Το σχέδιο που ετοίμασε ο Αμερικανός εφευρέτης, ειδικά για χρήση σε μπότες, περιλάμβανε μια σειρά από πόρπες που κούμποναν με πίεση προς μια κατεύθυνση και ξεκούμποναν προς την αντίθετη φορά. Αλλά η νέα εφεύρεση δεν λειτουργήσε τόσο αποτελεσματικά όσο επιθυμούσε και συχνά μπλοκαρέ. Ο δε Σουηδός μηχανικός Γκίδιον Σαντπακ, ο οποίος έφερε το σχέδιο στη σημερινή του μορφή, ανέπτυξε ένα νέο μοντέλο που αποτελείται από έναν ολισθητήρα τοποθετημένο σε δύο σειρές μεταλλικών ή πλαστικών δονδιών που έχουν σχεδιαστεί για να συμπλέκονται και έτσι να ενώνουν το υλικό στο οποίο συνδέονται οι σειρές. Το ρυθμιστικό που θυνήσως λειτουργούσε με το χέρι περιείχε ένα κανάλι σε σχήμα υψηλών. Ωστόσο, όπως με κάθε νέα εφεύρεση, το φερμοάρ δεν τράβηξε πολύ την προσοχή των εταιριών που κατασκευάζαν παπούτσια, τσάντες ή ρούχα και συνέχισαν να φτιάχνουν μπότες με κορδόνια ή σακάκια και παντελόνια με κουμπιά.

Αυτοί που δίδωσαν το φερμουάρι ήταν οι Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών που συμμετείχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με ελικοφόρα το 1917. Χρησιμοποιήθηκαν μακριά φερμουάρ αντί για κουμπιά στις στολές των πιλότων για να κρίνουν εντελώς μπροστά και να μην μπαίνει καθόλου αέρας. Στη δεκαετία του 1930 το φερμουάρ ήταν ένα σύμβολο μόδας. Μπότες, παντελόνια, δερμάτινα, παλτό και τσάντες που ήταν απαραίτητα για τις γυναίκες άνοιγαν και έκλειναν πλέον με φερμουάρ. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα τζιν με φερμουάρ και τα δερμάτινα μπουφάν με την επιρροή και των ταινιών του Χόλιγουντ έγιναν το σύμβολο των ατίθασων νιάτων.

πλέον και σε ειδικές στολές και μέσα που πρέπει να είναι αδιάβροχα και αντιανεμικά. Για παράδειγμα, στις στολές κατάδυσης χρησιμοποιούνται φερμοάρα από νικέλιο και ασίμι ανθεκτικά στην πίεση, ενώ οι αστροναύτες φορούν στολές που κλείνουν με ειδικά φερμοάρ για να αντέχουν στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες του διαστήματος.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 2 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρές που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία καταδίκασε την επιδρομή στο τέμενος Αλάξα από μια Ισραηλινή εξερμιστική ομάδα. Η Άνκαρα προειδοποιεί ότι οι ενέργειες που επιδιώκουν να παραβλέψουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τηλεφωνική συνομιλία Φιδάν με τον Ιρανό ομολογό του Αρακτσή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσή. Σκληρή αντίδραση από την Τουρκία στην επέκταση της κατοχής του Ισραήλ στον Λιβανό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία εξέφρασε έντονη αντίδραση στην κλιμάκωση των κατοχικών δραστηριοτήτων του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την επιδρομή της Κυριακής που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές εξτρεμιστικές ομάδες στο τέμενος Αλάξα υπό την προστασία Ισραηλινών δυναμείων ασφαλείας, καθώς και τις προκλητικές τους ενέργειες εκεί όπως η ανάρτηση Ισραηλινής σημαίας και ο Εθνικός Ύμνος. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση τη Δευτέρα προειδοποίησε ότι οι ενέργειες αυτές που επιδιώκουν να αγνοήσουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ και ιδίως του τεμένους Αλάξα συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και διατρέχουν τον κίνδυνο να εμβαθύνουν περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή. Αντιμετώπιση με αυτές τις επικίνδυνες προκλήσεις και παραβιάσεις από το κατεχόμενο Ισραήλ σε βάρος μουσουλμανικών και χριστιανικών ιερών τόπων, επαναλαμβάνουμε

0: με την έκκλησή μας προς τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ, ανέφερε η δήλωση. Ο Μαρ Ραζούμπ, διευθυντής του Τμήματος Ενημέρωσης της Διοίκησης της Ιερουσαλήμ, δήλωσε την Κυριακή ότι η ανάρτηση της Ισραηλινής σημαίας ενδός των αυδών του τεμένους Αλάξα, μαζί με την εκτέλεση προκλητικών τηλετουργιών, είναι μέρος μιας συστηματικής και σκεμμένης επίσημης Ισραηλινής πολιτικής που καθοδηγείται από την εξτρεμιστική κυβέρνηση κατοχής. Αυτές οι πρακτικές αποσκοπούν στην επιβολή νέων πραγματικοτήτων με τη βία στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην υπονόμευση του ιστορικού και νομικού status quo στο τέμενο Σαλάξα, πρόσθεσε. Προειδοποίησε ότι οι ενέργειες των κατακτητών εντός του τεμένου Σαλάξα αποτελούν μέρος ενός συνεχιζόμενου αποικιοκρατικού σχεδίου που στοχεύει στον χωρικό και χρονικό διαχωρισμό του τεμένου στην Ευρα. Οικοποίηση της πόλης και για την εξάλληψη της θρησκευτικής και ιστορικής της ταυτότητας και στην αλλίωση του νομικού, πολιτιστικού και δημογραφικού της χαρακτήρα. Ο Ραζούμπ είπε ότι η εισβολή στο τέμενος Αλάξα από κατακτητές υπό την προστασία της αστυνομίας συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επιλυγώνει τα αισθήματα των Παλαιστινίων και εκατομμυρίων πιστών σε όλο τον κόσμο. Προειδοποίησε για τις συνέπειες αυτών των παραβιάσεων, χαρακτηρίζοντάς τις σοβαρές, επαναλαμβανόμενες και απαράδεκτες, και κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ως πλήρως υπεύθυνη για αυτήν την επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάλεσε επίσης την διεθνή κοινότητα και όλες τις χώρες να αναλάβουν τις νομικές και ηθικές τους ευθύνες και να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν αυτές τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις εναντίον του Παλαιστινιακού λαού και των ιερών τόπων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του Υπουργού Φιδάν με τον Ιρανό ομόλογο του Αρακτσή, συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ανακοίνωση όπου καταδικάζονται οι επιθετικές πολιτικές του Ισραήλ αναφέρθηκε: «Καταδικάζουμε τον πιο έντονο τρόπο την επέκταση της κατοχής του Ισραήλ στο Λίβανο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, όπως έκανε και στη Γάζα, στοχεύει να εξαναγκάσει τους Λιβανέζους σε μόνιμη μετανάστευση, καθιστώντας αβίωτα τα μέρη που κατέχει στον Λίβανο». Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ότι η στάση του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή εμβαθύνει την ανθρωπιστική κρίση και σημειώθηκαν τα εξής: «Καταδικάζουμε τον πιο έντονο τρόπο την επέκταση της κατοχής του Ισραήλ στον Λίβανο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, όπως έκανε και στη Γάζα, στοχεύει να εξαναγκάσει τους Λιβανέζους σε μόνιμη μετανάστευση, καθιστώντας αβίωτα τα μέρη που κατέχει στον Λίβανο. Το Ισραήλ, με τις επιτετικές και επιθετικές πολιτικές που ακολουθεί, στοχοποιεί τις αναζητήσεις για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τον ανθρωπιστική κατάσταση». Για τον τερματισμό των επιθέσεων και της κατοχής του Ισραήλ στο Λίβανο, η διεθνής κοινότητα με πρώτο το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ, πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα χωρίς καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει αύριο ο Φιδάν, στην Ινδονησία αναμένεται να συζητήσει κατά τις επαφές του τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς στο πλαίσιο της αμοιβαίας πολιτικής βούλησης που εκφράστηκε σε επίπεδο ηγετών. Προβλέπεται ότι ο Υπουργός Φιντάνο θα επισημάνει την ανάγκη εμβάθυνσης των εταιρικών σχέσεων σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, οι μεταφορές, η ψηφοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η υψηλή τεχνολογία και τα τρόφιμα χαλάλ προκειμένου να αυξηθεί ο όγκος του διμερούς εμπορίου στο επίπεδο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα αξιολογήσει την πορεία των έργων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των δύο χωρών καθώς και τις μελλοντικές δυνατότητες συνεργασίας. Στη συναντήση, ο Φιδάν αναμένεται να δηλώσει ότι η Τουρκία και η Ινδονησία, οι οποίες βρίσκονται σε στενή διαβούλευση για τις εξελίξεις στη Γάζα, θα συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες για την εγκαθίστρηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Παλαιστίνη και να τονίσει ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν με αποφασιστικότητα οι κοινές προσπάθειες για την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το κατοχικό Ισραήλ στη Γάζα, τις προκλητικές ενέργειες στη Δυτική Οθή και την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την επέκταση της

0: κατοχής του στον Λιβανό. Ο Σπιδάνο, ο οποίος θα ανταλλάξει απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς, τη Συρία, το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στη Σομαλία, το Σουδάν και τη Λιβύη, καθώς για τις εξελίξεις που αφορούν την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, αναμένεται να συζητήσει τη συνεργασία μεταξύ Τουρκία και Ινδονησίας. Σε πολυμερείς πλατφόρμες όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η G20, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, η ASEAN, η ΜΙΚΤΑ και η D8. Ο Φιδάν είχε επισκεφθεί την Ινδονησία τελευταία φορά στις 11 με 12 Φεβρουαρίου 2025, συνοδεύοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voce de Turchia.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Турчи чишен по дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция ганг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция скма.
17: Овода Турция уни радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye овозы.
8: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
13: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
0: Edo ifonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Η καρδιά της Δυτικής Όχθης. Δύο πόλεις, μία μνήμη. Στα προηγούμενα επεισόδια συζητήσαμε πως η μνήμη της Παλαιστίνης μετατρέπεται σε εικόνες. Τώρα, περπατώντας μέσα από αυτές τις εικόνες, πηγαίνουμε στη καρδιά της Δυτικής Όχθης που χτυπά. Από τη μία πλευρά η Ραμάλα με το σύγχρονο πρόσωπό της και από την άλλη η Τζενίν, το σεμνό προπύργιο της αντίστασης. Ραμάλα, χτισμένη πάνω σε λόφους, αποτελεί ουσιαστικά την ανεπίσημη πρωτεύουσα της Δυτικής Όχθης. Δεν είναι μόνο το κέντρο της πολιτικής και της γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι το πολιτικό πρόσωπο της Παλαιστίνης με τα καφέ, τις γκαλερί τέχνης και τα θέατρά της. Η βαθιά μυρωδιά της ποίησης που αναδύεται από το μουσείο του Μαχμούντ Νταρβίς έχει ποτίσει τους δρόμους της Ραμάλα. Εδώ η ζωή είναι μια βούληση που προσπαθεί να παραμείνει φυσιολογική παρά κάθε είδους εμπόδιο. Οι νέοι συναντιούνται στα καφέ στις απογευματινές ώρες, οι καλλιτέχνες

εγκαινιάζουν εκθέσεις, οι μουσικοί δίνουν συναυλίες σε μικρές αίθουσες. Ενώ σε ένα καφέ αναδύεται η μυρωδιά του καφέ, λίγο χιλιόμετρα πιο πέρα μπορεί να βιώνεται η αναμονή ωρών σε ένα σημείο ελέγχου. Σε έναν δρόμο όπου ακούγονται βραδινά γέλια, λίγες ώρες αργότερα μπορεί να αντιχούν οι ήχοι στρατιωτικών επιδρομών. Επειδή η Ραμάλα είναι σαν ένα κομψό παράθυρο που ανοίγεται στον έξω κόσμο, αλλά ένα παράθυρο τόσο ευαίσθητο που μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Όταν ανεβαίνουμε προς τον βορρά, εκεί όπου οι λόφοι γίνονται πιο τραχείς, συναντάμε τη Τζενίν. Η Τζενίν δεν είναι απλώς μια πόλη. Είναι ένας τόπος που στη μνήμη της Παλαιστίνης έχει γίνει συνώνυμο της αντίστασης. Με τα στενά σοκάκια της, τις αφίσες των μαρτύρων στους τοίχους της και τα σπιά που φέρουν σημάδια από σφαίρες, η Τζενίν διηγείται την ιστορία μιας πόλης που έμαθε να ζει υπό πολιορκία για χρόνια. Ο ουρανός, από όπου τις νύχτες δεν λείπουν οι ήχοι των ντρόνς, χαράζει από νωρίς στη μνήμη των παιδιών εδώ τον φόβο και την αντοχή μαζί. Η μεγάλη πολιορκία του 2002 παραμένει ζωντανή στη μνήμη αυτής της πόλης. Από εκείνες τις ημέρες μέχρι σήμερα, το να ζεις εδώ δεν σημαίνει μόνο να επιβιώνεις, αλλά να μπορείς να διαφυλάξεις την αξιοπρέπειά σου. Ενώ νωρίς το πρωί ένα παιδί φορτώνεται τη σχολική του τσάντα, λίγα σοκάκια πιο πέρα μπορεί να ακούγεται ο ήχος των θωρακισμένων οχημάτων. Επειδή στη Τζενίν το όριο μεταξύ της καθημερινότητας και της σύγκρουσης είναι τις περισσότερες φορές μια απόσταση λίγων λεπτών. Ραμάλα και Τζενίν. Αυτά τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της δυτικής όχθης είναι στην πραγματικότητα δύο ξεχωριστές καρδιές του ίδιου σώματος. Η μία αντιπροσωπεύει τη διπλωματία, τον πολιτισμό και την πολιτική ζωή, η άλλη την πιο απλή και βαριά μορφή της υπεράσπισης της γης. Ωστόσο, ο δεσμός μεταξύ τους είναι πολύ βαθύτερος από ό,τι νομίζετε. Όταν γκρεμίζεται ένα σπίτι στη Τζενίν, ένα ποίημα στη Ραμάλα μένει ημιτελές. Όταν υψώνεται μια μελωδία στη Ραμάλα, αντυχεί πίσω από το οδόφραγμα στη Τζενίν. Ο πίνακας που εκτίθεται σε μια γκαλερί τέχνης στη Ραμάλα φέρει τις περισσότερες φορές τη σκιά του πόνου που βιώνεται στους δρόμους της Τζενίν. Η αντίσταση της Τζενίν είναι αυτό που επιτρέπει στη ζωή στη Ραμάλα να συνεχίζει να αναπνέει. Η μία διατηρεί την ταυτότητα ζωντανή και η άλλη δεν επιτρέπει τη διαγραφή αυτής της ταυτότητας. Εδώ ακριβώς κρύβεται και το μυστικό για το πώς η Παλαιστίνη παραμένει ακόμη όρθια. Επειδή ένας λαός δεν διατηρεί την ύπαρξή του μόνο υπερασπιζόμενος τη γη του, αλλά και προστατεύοντας την ποίηση, τη μουσική, τη καθημερινή του ζωή και τη μνήμη του. Σήμερα η καρδιά της Δυτικής Όχθης χτυπά ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Η μία γιορτάζει τη ζωή και η άλλη υπερασπίζεται τη ζωή. Και όταν αυτές οι δύο ιστορίες ενώνονται, μπροστά μας δεν εμφανίζεται μόνο μια γεωγραφική περιοχή, αλλά η ιστορία της υπομονής, της αξιοπρέπειας και της ατέλειωτης αναμονής. Επειδή στη Παλαιστίνη ο δρόμος προς την ελευθερία περνά μερικές φορές μέσα από ένα ποίημα και μερικές φορές μέσα από τη μέση ενός δρόμου υπό πολιορκία. Και η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης συνεχίζει να ζει ακριβώς εκεί όπου διασταυρώνονται αυτοί οι δύο δρόμοι.

Φανταστείτε να λύνετε και να δένετε τα κορδόνια από τις ψηλές σας μπότες κάθε μα κάθε φορά. Θα ήταν εξαντλητικό. Ευτυχώς όμως υπάρχει το φερμουάρ που είναι ένας απλός μηχανισμός τον οποίο οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια φορές από την ημέρα που εφευρέθηκε.

Μη σας ξεγελάει το απλό που είπαμε. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ρόμπερτ Φρίντελ από το Πανεπιστήμιο του Μέρλαντ στις ΗΠΑ, το σχέδιο του Φερμουάρ χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από την εφεύρεση του υπολογιστή και του αεροπλάνου και ήταν ένα τυχαίο αποτέλεσμα μιας επίγουσας ανάγκης. Η πρώτη εφεύρεση του Φερμουάρ που χρησιμοποιούμε σήμερα, άλλοτε για να εξασφαλίσουμε ότι ένα ρούχο εφαρμόζει ακριβώς πάνω μας και άλλοτε για να αποθηκεύουμε και να προστατεύουμε τα αντικείμενα που βάζουμε σε τσάντες ή βαλίτσες, χρονολογείται από το 1851. Το πρόσωπο που ανακάλυψε το φερμουάρ ήταν ο Έλιας Χόβ, ο οποίος επίσης εφιέρε τη σύγχρονη ραπτομηχανή, αλλά τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ανήκαν στον μηχανολόγο, μηχανικό και εφευρέτη Whitcomb Justin.

ένας φίλος του Τζάσον, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είχε καμία σχέση με το σχέδιο του φερμοάρ, παραπονιόταν συχνά ότι δυσκολευόταν να λύσει το μακρύ κορδόνι από τις μπότες του. Θέλοντας να βοηθήσει τον φίλο του, ο Τζάσον βρίσκει τυχαία τη λύση χάρη στον σιδηρόδρομο που συνήθιζε να χρησιμοποιεί, πήγαινε ερχόμενος στο σπίτι του. Συνειδητοποιώντας ότι μπορούσε να μετατρέψει δύο ξεχωριστά μέρη σε έναν ενίο μηχανισμό που πρώτα τα ενώνει και στη συνέχεια τα χωρίζει, χρησιμοποιώντας το σιδηροδρομικό σύστημα που επιτρέπει στα τρένα να κινούνται, ο Τζάσον έκανε το πρώτο βήμα προς την εφεύρεση του φερμοάρ με την πόρπη, την οποία κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1893. Το σχέδιο που ετοίμασε ο Αμερικανός εφευρέτης, ειδικά για χρήση σε μπότες, περιλάμβανε μια σειρά από πόρπες που κούμποναν με πίεση προς μια κατεύθυνση και ξεκούμποναν προς την αντίθετη φορά. Αλλά η νέα εφεύρεση δεν λειτουργήσε τόσο αποτελεσματικά όσο επιθυμούσε και συχνά μπλόκαρε. Ο δε Σουηδός μηχανικός Γκίδιον Σάντπακ, ο οποίος έφερε το σχέδιο στη σημερινή του μορφή, ανέπτυξε ένα νέο μοντέλο που αποτελείται από έναν ολισθητήρα τοποθετημένο σε δύο σειρές μεταλλικών ή πλαστικών δονδιών που έχουν σχεδιαστεί για να συμπλέκονται και έτσι να ενώνουν το υλικό στο οποίο συνδέονται οι σειρές. Το ρυθμιστικό που θυνήσως λειτουργούσε με το χέρι περιείχε ένα κανάλι σε σχήμα υψηλών. Ωστόσο, όπως με κάθε νέα εφεύρεση, το φερμοάρ δεν τράβηξε πολύ την προσοχή των εταιριών που κατασκεύαζαν παπούτσια, τσάντες ή ρούχα και συνέχισαν να φτιάχνουν μπότες με κορδόνια ή σακάκια και παντελόνια με κουμπιά.

Αυτοί που διέδωσαν το φερμουάρι ήταν οι Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών που συμμετείχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με ελικοφόρα το 1917. Χρησιμοποιήθηκαν μακριά φερμουάρ αντί για κουμπιά στις στολές των πιλότων για να κρίνουν εντελώς μπροστά και να μην μπαίνει καθόλου αέρας. Στη δεκαετία του 1930 το φερμουάρ ήταν ένα σύμβολο μόδας. Μπότες, παντελόνια, δερμάτινα, παλτό και τσάντες που ήταν απαραίτητα για τις γυναίκες άνοιγαν και έκλειναν πλέον με φερμουάρ. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα τζιν με

0: Εκτός από φορέματα, τσάντες και παπούτσια, φερμουάρ χρησιμοποιούνται πλέον και σε ειδικές στολές και μέσα που πρέπει να είναι αδιάβροχα και αντιανεμικά. Για παράδειγμα, στις στολές κατάδυσης χρησιμοποιούνται φερμουάρ από νικέλιο και ασίμι, ανθεκτικά στην πίεση, ενώ οι αστροναύτες φορούν στολές που κλείνουν με ειδικά φερμουάρ για να αντέχουν στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες του διαστήματος.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!